0: στο Βαπτιστήριο της Ζανίνης.
1: Ούνα σκρίζα, μαζί τη ΡΑ FM. Τσιφίνι να μόνια, νούπια σάμπα.
2: Yaja kutoka kwake Madilu System inatufikisha saa 5:36. Bado tunazidi kusonga mbele, msikilizaji nyumbani Afrika. Mimi ni Mr. Charles Kabula.